0: Πρώτο μάθημα. Χαιρετισμοί και αποχαιρετισμοί. Καλημέρα. Καλό απόγευμα. Καλησπέρα. Καληνύχτα.
1: Πώς είστε?
0: Πολύ καλά, ευχαριστώ. Είναι άρρωστη. Ring,
2: ring. Is this the West Norwood Broadcasting Corporation?
3: Hello, hello, did you want to speak?
2: Hello, is this the Norwood Broadcast, Norwood Broadcast, Norwood Broadcast?
4: We got it together, didn't we? We got it together, didn't we?

0: Beijinhos só pago.
1: Ui, né? Opa, puxa.
0: Né, Popa Bu? Pétale. E Yayamu, meine Maske.
1: Πού γεννηθήκατε?
0: Γεννήθηκα στη Νέα Υόρκη.
1: Πρώτο μάθημα. Χαιρετισμοί και αποχαιρετισμοί. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.